κοτέ πόβριτ πετάγατα φαίνου η κονέ μου τη πρώτη είχα είτε μωράει ο πιπίτεα άρα τε μωράει τέρα ο γάτι πόνεχε εγγαρήκε η δάτο χόκι τε χωροβάει ο γάτα γάτα φαίνου ο ταρανάχη τε μωράει με είτε νίβα πάνω τε δάτα που είναι είχα τού τε πόφυρι να είτε έχουν μόγει ο εκητιάχη να με ο κόλτου εκητιάχη είναι με τε πόχα βακαλάτα χέιτι νέι τε άχου ο τεχητιάχη ο τέρα πόφυρι να μάει είτε ράτα που είτε μάνε καχαρία μάει μάτου τη ρεο ήδηδαγη μάει είτε ο μάτου φαρε φακαπάχο και τεταχει ο ngā μαράε να κοτεύω ο μαράε και ρωτώ νάε νάε νέι κοτε μάγου να τίματα μάει τε φακαπάχο ότι υποχωτήχα είτε μαράε ο τε μάγου είτε φύτου καρακα ο τε μάνε ο τε χίε χίε χόκι και χαρία χαίρινγια του υποχωτήχα και ρωτή ngā μαράε ρωτή τένει βίκη και φακαπάω χωμάει η ρωή ngā μαράε η τελτοχο νιάε η άφηνα νιάε ngā μαράε τε άχου ο τε τέιχανα νέ να ρίδα νο τε μάνε νέ κα τίματα τα μάτε χαρί χαίρι του υποχωτήχα και ngā μαράε τε τούρεϊ κα τάιμαϊ ngā καϊ φακαπάω χω ο ngā τάου whakahokia mai e rātou e te poari ngā kai whakapāho ngā tau nā ko tāmati kaiwai mā tērā me te nuinga o ngā kai whakapāho e hoki ana ki te kaumāri ma tau ki muri nā nō nanahi nei tērā ka rongo hi ake hau ka hono tonu atu ki a rātou ki te mihi atu ki a rātou nā kei te haere tonu te whakanui o ngā mahi atu pokotika mō te tau e whakapaka e whakanui kia nea mātou. Nā engari kei te rā horoi e tū mai nei ko tā mātou gala dinner. Nā kei te tū tērā i roti tahi ngā hō tērā i pōneke nei. Kei tērā kei taua ahiahi, kei taua pōrāni, tērā ka whakanuitia e te upukotika ākunei mahi ake i tīmata mai ai i te 25 tau ki muri kia taime ki te wā i ritai ake ai ahau. Nā koe rae nei ko ngā huatanga o ngā o te teihana nei o te upukotika he nui nu atu ngā kōrero. Nā engari koe nei ko ngā tīmata ngā ke te upukotika me ngā paka me rā momoa huatanga i Pākehā mātou arwa tonu ki o mātou kuia ki o mātou kurau i te rā wā kia taime ki tēni wā i tō mātou mātou ake ko ētahi o mātou kaum mātua kuia ko hoki atu ki tua te arai ko ētahi o rātou ko hoki ke atu ki o rātou nei rohe noho mai ai pēni a John Manuel nei a Willie Carr me te nuinga o rātou i tautokongi ai te upukotika ko hoki katoa tu rātou ki o rātou kāinga nā reira i tēni wā kei te haere kaha te upukotika kei te ki te upukotika i tēni wā i te hangarangatahi i roti ngā mahi whakapāho ko te reo Māori te reo i whakaalungi ai hau kia kaua mātu e wareware ko i rā tērā ko te tahi waku tino mahi te upukotika ke u tonu ngā kai whakapāho ki te reo Māori nā tautokongia mai tērā era whakaalo oku e te poali e te ngā kai whakahaere nā hako